Αν και μπαν σαχνή μαχών νκη κάχτα. Ήταν κασάχ κραράν και μπαν σαχνή μαχών η κάχτα πκύβα. Ότ καρά μαχών νκη κάστα κμπανίκ νέστην κουιτά χακίλ κοιμάκ. Σκάς μπίχτσκα. Μαχών η κάχτα πνιβάσες τσκά χαβράχ καμπαλτσί. Νάχτε τσι έχ καρά στη κάχτσι κχλίε πνιβά. Χνετκόβα η χάτ χαρά αχνίρ μπανίκ χνοτσόλ ρουτσίχ διός. Χιχάτ σκάχαπ μπίχ χαρά αχνίρ μπανίκ οκ μπανίκ χλεβ νακ. Νεκκάσα αρτσόχμπαλ διός πρταχν καστάχα κμάλ. Νπέτα έτσελ βνακ νελσά χιλά χαρά τσοχμπάλ διούς χστέ καρούκ ενκάνμα. Χλέτσι κβνακ κραρά κμανίκ αχνή χάτ στέ κατσι κόλτα καμπάχ. Νεκ κασάχρ τσοχμπάλ διούς κασκίν κασάχ. Πρμαχόν τκέ ταρούκ ενκάνμα. Ήμτε ηλόχα. Τάχν πέτα λοβλό. Σκίχ. Ομλόν τσίχ, ρμάλ ρου τσίχ διός, νετσάκ κανά. Χλιέτσικ κραρά κμανίκ αχνί ηχάτς, χσούτικ ρίτς παμκ ίσ. Νεκ κασάχρ τσοχμπαλ διός, περκουνγάν κι κοσλάνα τρίχε άτς να κρσίν χαβρέρ βατς ρου τσλίευ, χαχνί τραμπιομάλ. Χαράν τσκόβα κάνμα, ικραράν κύπαν, νκαχόν χιλάλα τσνακς νκαχόχ ία. Νχιλάλ χαβρά, νόκα κουκίν, ίνου τσόπχ ία. Νξένα, τσν κύβα αρμάλ. Πρικόλα χλία, νικ κασάχρ τσόχμπαλ διούς, ξκί κύκος νκίκαμ. Ινκιέχουν ουτσλαχ κύβατς, אחני צרה יחץ חשקה הפנוצלה הוליף. איקול לך לי אחני צרה יחץ חשוייך תכוונך לחוך רבץ חוכו ניחץ. יחלה צ'ק אחני צרה יחץ חשויה אושתקל רבץ. או אחני צרה יחץ חשויה חוכו נסיין תרבץ. או צ'לס חברה חווה רוציך אחף חסוס. צ'פם חרם המענסיין דוקון קריסטו קסטגנן פונסקה חברה אמיסורה לבוס דה טיטלנג תקיבוצ'וץ' אישו צלח תקבוצ'לל. נרחון כה דייס Λαλ σκασάχκα ευκίν. Λαλαχ σεξεκ αρσίν Σαν Μάρκος. Ευαγγελίστα Σαν Μάρκος. Σκασάχ σεχόνα Χεσούς. Καμπάλ χετσί. Νάχνο μάνο τόχ πενσάρ. Ο νάχν καμπάχο τσουτσλακ λαρουτσλίευ. Ο νάχ καπνούχο βαβία τσουτσλακ λαρουτσλίευ. Ατέτ ουτσαλά λα σλόνα ράδιο, ουτσαλά λικόλα Σαν Πέδρο, λα Λαγούνα, Σαν Χουάν, Σαν Πάπλο, Σαντα Μαρία Βισιτασιόν, Σαν Μάρκος, Τσουνουνά, Σαντα Κρούς, λα Λαγούνα, Σαν Χόρχη, Σολολά, Παναχατσέλ, Σαν Ανδρέσε Μεταβάχ, Σαντα Καταρίνα Παλοπό, Σαν Αντώνιο Παλοπό, Σαν Λούκας Τολιμάν, Chi Cacao, San Pedro Cutzán, San Miguel Panán, Abartrax Nepova Rocol Jabra, Arzobal Tnamet Atitlán, Nponzag Emisora, la voz de Titlán Pnabuchuach.